σε μια σκάτουλα σου τη ασέλη. Ασέλη, βρε, αμπέκο γκολ, έτσι, αλλά. Δεν σκαπάει.